0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: στα μαξί.
1: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε παραλία.
0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Ήξερες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Περισσότερη μουσική,
0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Νουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: 90,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Κώστας ο Μπίγαλης και ακούτε Music Club 105,8. Και από ό,τι ακούω, δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλη Κρήτη.
0: Εδώ ακούς

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
0: Από την κορυφή του Ψιλορίτη

Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Φουγόμαστε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισί.
8: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
7: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
8: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
9: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
10: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε, μια για πάντα.
11: Τάκη, ζεσταίνομαι.
12: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
11: Τάκη, κρυώνω.
12: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
11: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
12: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
11: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
2: Μητάρας Aluminium Technology.
11: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
2: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
11: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
13: Διαφημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, το Δοξαρό Μιλοποτάμου φοράει τα γιορτινά του. Σας περιμένουμε σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Μανώλη Σκουτέλη. Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορό και άφθονο κέφι. Ώρα έναρξης στις 9.30 το βράδυ. Σάββατο 15 Αυγούστου, στο Δοξαρό Μιλοποτάμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μη λείψει κανείς.
4: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

che pupame. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθήνα.

0: Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημίσεις, γέλος!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,3.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή, δυο ψίχουλα

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή επιτυχία.

0: την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Διαφημίσεις, γέλος!

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Music Club.
1: Music Club.
3: Music Club.
1: Music Club 105,8.

0: Club.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μεγάλη μουσική βραδιά έρχεται στα Μάταλα. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θοδωρή Φέρη σε ένα ξεχωριστό live γεμάτο επιτυχίες, συνέστημα και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, στο Μπόχο και στο Ανέμι στα Μάταλα, στο Μακάο στο Τιμπάκι, στο New Jazz στις Μοίρες και στο Θερινό Envy στο Ηράκλειο. Μεγάλη χορηγή Μπόχο Beach Bar και Ανέμι Restaurant Wine Bar. Θοδωρής Φέρης Live στα Μάταλα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-026-058.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή. Εποχή.
5: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.
7: Γεια σας, είμαι η Τζόζεφιν και ακούω Music Club 105,8.
8: Music Club 105,8.
7: Και από ό,τι μου λένε δεν ακούω μόνο εγώ, αλλά όλη η Κρήτη.
8: Εδώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
2: Τάκι, ζεσταίνομαι.
3: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
2: Τάκι, κρυώνω.
3: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
2: Τάκι. Νιώθω μια φούντωση τώρα.
3: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
2: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
2: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
2: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
4: Διαφημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο.

0: το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Τάκη, ζεσταίνομαι.
4: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
3: Τάκη, κρυώνω.
4: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
3: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
4: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
3: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
2: Μητάρας Aluminium Technology.
1: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
2: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
1: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη. Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: 105,8 παρουσιάζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μεγάλη μουσική βραδιά έρχεται στα Μάταλα. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θοδωρή Φέρη σε ένα ξεχωριστό live γεμάτο επιτυχίες, συνέστημα και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, στο Μπόχο και στο Ανέμι στα Μάταλα, στο Μακάο στο Τιμπάκι, στο New Jazz στις Μοίρες και στο Θερινό Envy στο Ηράκλειο. Μεγάλη χορηγή Μπόχο Beach Bar και Ανέμι Restaurant Wine Bar. Θοδωρή Φέρη live στα Μάταλα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-026-058.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
1: Πάμε Ocean Seaside στην Ανάληψη.
2: Και για φαγητό?
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά.
0: Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και brunch, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και cozy ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside, στην Ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
0: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες τις παραλίες. 105,8. Musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Musicclub 105,8.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα.

0: Προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
0: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
0: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Τάκη, ζεσταίνομαι.
7: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, κρυώνω.
7: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
7: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
6: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
0: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
0: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Μπουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, το Δοξαρό Μιλοποτάμου φοράει τα γιορτινά του. Σας περιμένουμε σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Μανώλη Σκουτέλη. Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορό και άφθονο κέφι. Ώρα έναρξης στις 9.30 το βράδυ. Σάββατο 15 Αυγούστου, στο Δοξαρό Μιλοποτάμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μη λείψει κανείς.
2: Music Club.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας, με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ

0: τις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση. Είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης, Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Τάκι, ζεσταίνομαι.
2: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
1: Τάκι, κρυώνω.
2: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
1: Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
2: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
1: Τάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
0: Μητάρα Aluminium Technology.
1: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
0: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
1: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
3: Διαφημίσεις! Γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
5: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό?
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810

0: 2 82 και 6 9 45 03 52 56. Καλή ασκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
1: Διαφημίσεις, γέλος!

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαλ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
7: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

0: Γεια σας, είμαι η Τζόζεφιν και ακούω Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
0: Και από ό,τι μου λένε δεν ακούω μόνο εγώ, αλλά όλη Κρήτη.
1: Εδώ ακούς

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Για φημί!

0: εσείς γέλα!
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μεγάλη μουσική βραδιά έρχεται στα Μάταλα. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θοδωρή Φέρη σε ένα ξεχωριστό live γεμάτο επιτυχίες, συνέστημα και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, στο Μπόχο και στο Ανέμι στα Μάταλα, στο Μακάου στο Τιμπάκι, στο New Jazz στις Μοίρες και στο Θερινό Envy στο Ηράκλειο. Μεγάλη χορηγή Μπόχο Beach Bar και Ανέμι Restaurant Wine Bar. Θοδωρής Φέρης Live στα Μάταλα. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-026-058.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
3: Πάμε Ocean Seaside στην Ανάληψη.
2: Και για φαγητό?
3: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά.
0: Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside στην Ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
7: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ας συνεχίσω κι άλλο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Τάκι, ζεσταίνομαι.
7: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκι, κρυώνω.
7: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
7: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
6: Τάκι,

0: ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
0: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας. Κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών. Χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
0: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
2: Διαφημίσεις! Γεια!

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Άκου και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
0: Έλα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
0: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή. Εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
1: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη, για όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: κοινή.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: στα μαξί.
1: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
3: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.

0: 105,8. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάκι, ζεσταίνομαι.
2: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
1: Κάκι, κρυώνω.
2: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
1: Κάκι, νιώθω μια φούντωση τώρα.
2: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
1: Κάκι, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
3: Μητάρας Aluminium Technology.
4: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
3: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
4: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
5: Διαφημίσεις! Γέλος!

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
0: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
6: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Τάκη, ζεσταίνομαι.
3: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
2: Τάκη, κρυώνω.
3: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
2: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
3: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
2: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
2: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
2: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
4: Διαφημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μεγάλη μουσική βραδιά έρχεται στα Μάταλα. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θοδωρή Φέρη σε ένα ξεχωριστό live γεμάτο επιτυχίες, συνέστημα και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, στο Μπόχο και στο Ανέμι στα Μάταλα, στο Μακάου στο Τιμπάκι, στο New Jazz στις Μοίρες και στο Θερινό Envy στο Ηράκλειο. Μεγάλη χορηγή Μπόχο Beach Bar και Ανέμι Restaurant Wine Bar. Θοδωρής Φέρης Live στα Μάταλα. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-026-058.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή. Εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, το Δοξαρόμιλο ποτάμου φοράει τα γιορτινά του. Σας περιμένουμε σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το Μανώλη Σκουτέλη. Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορό και άφθονο κέφι. Ώρα έναρξης στις 9.30 το βράδυ. Σάββατο 15 Αυγούστου, στο Δοξαρόμιλο ποτάμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μη λείψει κανείς.
5: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
6: Από την κορυφή του ψηλού.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Ma che pupame! Με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: καινούριο αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιοφωνό μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: 105,8.
1: Γεια σας, είμαι η Τζόζεφιν και ακούω Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8.
1: Και από ό,τι μου λένε δεν ακούω μόνο εγώ, αλλά όλη η Κρήτη.
2: Εδώ ακούς μόνο

0: Σαββατοκύριακα δυναμώνουμε ένταση.
1: Και ακούμε μόνο Music Club. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
2: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810 311173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.

0: Μέρη, ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8. Έλα.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

Πάμε παραλία με Music Club στα Ηχεία. Music Club 105,8.

0: 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

καταλάβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι